Όχι, φάγα και η κουλούπου. Όχι, κάπου τη σάιπαρε. Κάπου ο πάπε και να ο ταλάκι γενικό περί η μάμα. Η αχώ. Ο Ικάιφα πουλιπούρι. Κάπου ο πάω και ήλο. Πέα η καλάνα κύη. Εγάχη μόνη η μέρα, κοτό ακοενή, πέγαχη φούμα φάρε. Είχαχη φανά φανά ηλια. Κάπου πάω και φαγαχά ατουία και μάμανη. Και φαίνα τα χωνούα. Εφιάν χαλάι μου έκαναν γάου εφόγα μισιόν αν σε εσώ. Και φαίνα τα γά. Κόνο φαίνα μάνα μανάκι. Φαίνα μάμα χί. Πεάω πέγονο τάμα τέχει να δόλ. Και λέει απαλόφισα η γόνη αν σε εσώ όκου. Ήλόγα ία. Ή κουόγα κοτόπι. Κόνο κοαμόνι με αένι. Όκου φαίνα μάμα χιλά. Κάκου ταουτάου ατουία. Και εμώ όχι φάει το όνομα, εκαώ φούγα μόνοι κοτώπι, ο εκώς πέρι. Πέω το κοφία νάι, εκαώ καριστιάνι, ουλολοτόγα, φαγαταγά ιάτο, εγά αχώνι, εγώ τα ουμάμανι. Ουνα ουφάει γατά ία, εφούγα εόφα, κοί ουχί, ο εκώς πέρι. Πέω εκαώ το αία, κοί εκαώ μαρετήρι γινά οντόλου, ο τα ουκούγα. Εγώ εφαρέ για σε εσύ και κάου τη σαϊπάλη κοτάπη. Εγώ να οφάει να τα ία. Εγώ φάγα μαμαχή η κοϊχή. Εγώ εφάγα τα γά. Όα τη μου μαναβάει. Και εφαγήγα. Ο γουγάτα πέ. Εγώ μου συνό. Τε να ολάβα και τα ματή. Κάου κάει και να ο. Λάβα και τα ματή. Ήχον χωμό λαμάρι. Εγώ το τόνο ία. Και εγώ να τάω. Φαγατά και τα οτόλ και τα ουηριφία και φαγίνα όχουν αουφέγα και τα άματε η φαγα αουφούρι αεμα φάει φαγα ευαγγέλιο η ελώτα φελάχη μου φαγα μάλλοι κόνο μόνοι έκαει και να ουλάβα και φάει χαμέα για λαουμάριε εγώ λαουμάριε αε φαγα τα άγα ία οι τάγατα με μου ότουα έκαει λάβα ία ιατά και νετό. Μεγάλο τι σα είπα, εγώ είμαι αφαία, μη ότουα. Κοεμάνα βαχέ, μπε, εγώ τόνο. Και μάου, εγώ τι σα είπα, καμόρε με ατεία, εφού με αφα φαγα ότουα χωένι. Ο εβά αφι, με κάμα με αφαφάρε με ότουα. Κοετουάνε κοία, εγώ τι σα είπα, ενε μοουί, ενε μοουί άγια κόση περί. Κοενε φαγα τα αία και μάτε. Φαγαμολάρι. Εγώ είναι ουνούα, τόνο παιδιά, ο Ιαγάλα. Εγώ είχα όσοι φάει λόγα, όπου χωράγε σε εσού και είναι καου Απόστολο. Αι, αι, δεν αφιάγα, αγά είπε μοία. Κακό εγώ, η άγε, άγε, κοριάκι γίνα οτόλου, εωτούα. Άγε, εγώ μαμά, ο Ναΐα, μου φάγα λόγα λόγω Ναΐ. Η ετάιμη ουνα ολότου, μοφικού με εγκαιτία. Κοένια εκεινάκια σε εσού, και να ημόμενη τη πέε. Ωα, εμάνα βάει. Νέον χω μοφικού και με να εφαίνα τα ακοενή, κοεμόγιο ατισά υπάρε, ο φαγαφαλάλα κάτω πέ, και ενήμα ο εότουα. Ο γουνε ο φάι, μοτοκάνα εκείνα κοινά οτόλου. Άμω σε εσού, να εφόγα μαμαχή, είχαν οφόγα μαούι. Εγάου, εγώε, κόρη βιτό. Να μου εφόγα κολοσί, να είναι τάου ταουαΐ, να είναι καλάγα, εταμάι. Κοεχά, κοκέρι άκια γιαού. Κοεφέχου ία σε εσού. Οφάια είπε, με γάχη ταΐμι πεχέ, εταου μόουι. Περντάω αουσιάει, πάκουκα, ο εμόι φαλαμάρι. Αιμόμενη τι εγώ, χάνε χάνε εγώ, ο εκαϊκάου εντάω λωτού, μετά ο μόι πεμόι ότουα. Χάνε χάνε εγώ, εφανόγω μαΐ, εντε κοιτάω το λού. Λάι μόμενη τι πεχέ. Περβάβε πέ, και τα ουφά καλάνα, μοφεχου ιάει, ενε φάει το νούμα. Παλιά το άγατε η τάτολο. Κοέκινάκι, ας σε εσού, ετα εμιπέ,

Εγώ τελείωμα να βάει. Εγώ το κάνω εκεί να πει κοιτάω το όλο εγώ το α. Εγώ τα ομάω είναι αλάχια που το κοιτάω το όλο για. Για το εμέα εμά άμα κοινή. Το εμέα ομάω είναι αχενή. Κοελία το τόν. Κοελό το τόα και φόκα μου όνει. Εγώ τα οφόκα μου όνει και τα οτουή. Κοε τα οφόκα του έχει κακαή. Και τα οκάου μου εκεί. Ο κομμαχίνο μα γιατί κοιτάω το όλο χένι. Τα γόνο φέκαω για του εσέ σου ενεκάω τη σαϊπαλέ και εγώ έφυγα μισιονά. Ο γουσά είχαν γεία αναγώ άτου ο φόλαου εβέβα. Καγώ πάω και να οφέχαν αγάι ο αγάι φαίγατα κοι βήκο ενα οκάου φάντα χαμόια. Ο το εμαχίνο μα είπε με χένι. Ο Χανοφέκα ο Ιατου Κοία εκεί είναι καούτη Σαϊπαρέ και είχα εύχομαι με φόλα λωτού. Ο Ιχαϊ και είναι παλωμέση μάι εία αλάβα μέα και είχα ο Εφαϊ. Τα είμαι τα ο Ιχαϊ και είναι φόλα παπάου εμάι. Εμαλού είχε να οτόλ με ευλογία μου εύχομαι μαμάι. Ο Πάου και να οτόλ το ολότο. Πέχει να οτόλ. Ο Κουμαλάβα και Χόκο. Αν οφόγα φύσιγα ή ο εκός πέρι. Πέ μου αν οφόγα τα λάι. Ο κοινάου τόλου, ο κοινάου φόγα μαφόλα. Αι ογόγολη λέει. Αν έχουν άλλη φόγα η λυφία να γίνει. Γιατί οφόγα καουκάου με τα μόουι. Εγώ όνο μόνοι, κοί μία κοίνη. Κόσι χόκοια. Τα χόκοια και εσύ εσύ, πέ χόκοια και το λάι. Ο κοινάου φόγα μαφόλα, αι ογόγολη λέει. Ο γούια καου τη Σάιπαρε χένι, και φάγατα τάου ένα ομό ουί και μόια κυλιστό. Ένα εφάγατα μάι, πέα φάγα φυσικά, να ελάβα κι, πέα πέκι για εκολόση. Κοίγα εφάγα μαφόλα λότου, ο το απέ, κοπάω και φω ουία και φάγα τα λάχη. Πέα γούι και τάου τόλου χένι και τάου φεκούμι. Και μα ο ένα χυμό μενί τη πεχενή, αφάγα μαρίε, και τάου φάγα μόνι γιάι, αεμό όνι και τάου τουί. Μου εντάω κάνω αμέ αφόγα μου ομόνι μου Ιησού Χριστό. Ο κοτόνου και τάω λάω κου αφαίγα μαρί αγά αφαίγα τα αμπέχε και το εφόγα ο τούτουάι ετάω μά ουέ και πουρι άγα ο εωτουά μου αφόγα του πουρι κίνα τα είπε ετάω φαλάλα κακάτο και εωτουά εγώ εταμάι ία ο γουικάι και νε σιάκι ενε φάναου. Και να ο Λιεκίνε, Λιεκίνα, εγώ ο Χόγα, ο Εμάνταγι. Να μου έγινε αχώνι, ο και φεπάκι πέ, καου Κρίστιανε, μου εφόγεταγα. Τα ολότου, και φάχινγα, ο κουφόγεταγα. Πέ τα οφόγα βίκι βίκι, ο τουά, ενέω ένα οφάγινγα τα αγιά. Ο γικάι τούκα, ένα οφόγα μόνι, και ένα οτουί. Είχε λότο τώρα που έφαει το όνομα. Κοί να οτάσει είπε να λέει όχουνε τόνι είχε νικητάω τόλου και εγώ να τα ομανάβασι είχε φόγα μόνοι μα Χριστό. Είχε λότο τώρα μου εμόνοι. Ο γιά είπε μου ετάει μεν είχε ο φεγάου για το κοιτάω τόλου εσέ εσού ο αγέχα τα γάτα λέω είχε εγώ χώμα ο ακακάι ο γικάει και να ο λότο. Και φαφάνω και να τόλω με φρατώ το όχι εμάμα κοένι και να φρατάει το καγάι και να χειμώνει φραφόλο φολά και να ουγάχει πέ και να τόλω ένα ουγάχει φαχήνα μόνι ο κολάου άχω πέια πέ αμμόρια του καπάω τέτα μου ούι ο νόφο χαά τα κάι πέχαινι μου μαλαγά για πέα εφόλο φόλα εωτουά. Κοί φάμα μαχαιλά χεία και τρίταω τόλου. Κοί ουχή χεϊκάει και ενάχει λελεί ιαί αι τόταχα κοτώπι. Πανέγω εγάχει μία μία νικοτώα. Ού και ηχόκο χόκο έτω αϊπέ εσέ εσού εν εφάγα μανά του μάι και τρίταω τόλου και εγώ τρίταω μάνα βάχει. Πέα όφα και ούα να αγάλω ένι και τα ουμό ουί. Κοίτα είμαι ο τάου το φάγα η αφορά του τάμακη, μου αφορά τάμα.

0: Μάλλον με το τάβι, μάλλον το κάνουμε και πρόγραμμα. Να είπε και το νονό, που είχε το κόκκο, είχε τα κόκκιμα, τα βάκη φόλα, ο μάγο απέ μου. Μαλπό, κακό είναι η κούρο. Λάβα πήγε το ευχαριστή, μα το πρόγραμμα. Μάλλον με το τάβι, μα είχε ο μόνο, είχε φανόνο. Κατά το κι. Τα τόκη φεταουλά και πέγγι και τα νόα.
1: Παρό πέτα. Αν τον αφήνει φωνόμα, εγώ επέτα είμαι όπου. Αν πήγε σε μου εκεί, να μου. Αν τον παγκέ, πέ. Αν μου φωνάω κόλια. Εγώ είμαι άλλο που είναι, όπου λέει, δεν επέτα είμαι.
0: Μόλι κάπου πέκια, κουλό είπε, κουσαγάτα, ατονίο πέμο σε εντυρίσα, να τα όχι φούγει, κάπου πάτε, λεκόνι. Κουενό φερέλα, φερέλα Κέβιν, κουέτα χάια, να κάπου φερέλα φουλό, μάλλον είναι φάει μια φαϊκή ανενάη. Κάπου σε φούγει, κουέ πέπε μου τα εντά από ου, καλό σικημέτη. Κοίτα φακάω απέ και τα ουλό του με τα ουφακή φαφετά ή απέ να μου φουάκι και μου κορέα είπε αελό του με τα ουφεκίνα και να ουτώκα η εφημαρία εκεί με φουά.
1: Παρό, παρό πήρε φετικός.
0: Παρό πήρε, καλά του μου τα ουχημικό είναι τα χωγατικά είπε το φάση τα προγράμμα. Με είχε μάνα από ουρία η παιδιά, ναι και φίλια και έχω κοχονήμα.